Αυτή το τένευεν την τσέρι επάιον ως χάι. Εν σοφόν μάρεν τερφόβος τβέρε έρον. Εν πάει και ούτσο αφάιν τερον τεπνόν. Εν ειρήνιν βέν. Εν